Να ταξιδεύεις, λέει, μαζί της με ένα κατάλευκο υπεροχιάνι. Θα σκίζει τη θάλασσα κατάφορο τη νύχτα. Είσαι εντυμένος με ένα άσπρο σμάκι, εκείνη μια έξωμη τουαλέτα, και να τη σφίγγει την αγκαλιά σου χορεύοντας τα σταρόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική.

Από την πρώτη στιγμή που την είδα την αγάπησα. Την αγάπησα. Θα μου πεις πώς. Έτσι. Ήταν τόσο όμορφη.

0: και να τη σφίγγει στην αγκαλιά σου χορεύοντας τα σταρόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική. Αυτό είναι το
1: μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: girl.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: They call me fanatic, they call me absurd.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: past futures.
1: Change.

είμαστε κι εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5, εκτός απρόπτου και συν Θεό εννοείται, πιστή εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα το πανέμορφο και δημοκρατικό Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως πάντα, έτοιμο είναι το check-in μας τέτοια ώρα. Boarding completed. Για πάμε σιγά σιγά να απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της ethnic, world και global μουσικής σκηνής. Ξεκινήσαμε λοιπόν το μουσικό μας ταξίδι με μια συγκλονιστική γέφυρα ανάμεσα στην Κρήτη και την κάτω Ιταλία. Μόλις ακούσαμε το κρυφό, το κομμάτι κρυφό από το άλμπουμ το Φιούρο το Σκρυφό από το project Amaryllis που ιδρύθηκε το 2022 από του Σάμουελ Μέλε και Μάτια Μάνκο με στόχο τη δημιουργία μιας μουσικής γλώσσας που συνδυάζει ιταλικές επιρροές, ιδιαίτερα την γκρεκάνικη παράδοση με ελληνικά και βυζαντινά στοιχεία, στο οποίο συμμετέχουν διάφοροι δικοί μας καλλιτέχνες όπως η Κέλλη Θωμά, Ευγενία Τόλη, η Ελεάνα Παπα-Νικολάου αλλά και ο Στέλιος Πετράκης που ακούσαμε σε αυτό το κομμάτι που τηλεφορεί.

0: σαξοφωνίστας και παραγωγός Ρι Κάπλαν, παγκοσμίως γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των σπουδαίων Balkan Beatbox, έχει παίξει και με τον θρυλικό γίγαντα του Gypsy Punk, τον Gogol Bordello. Ο δεύτερος της παρέας, ο Λίχου Μέλαμετ, εξαιρετικός multi-instrumentalist και sound engineer. Και ο Ιταμαρ Τσίγκλα, που συμμετέχει στο κομμάτι, είναι ο μπασίστας των Balkan Beatbox. Το κομμάτι που ακούμε περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο «Reverie» από την Batov Records, την οποία και ευχαριστούμε για την αποστολή αυτού του άλμπουμ. Και λοιπόν, αλλάζουμε σκηνικό, ανεβαίνουμε στο βορρά, στη Φινλανδία. Πάμε να συναντήσουμε την Βίλμα Ταλβίτ με το κομμάτι «Όλιο» από το ομώνυμο άλμπουμ της «Όλιο Alien» από τη στέγη της Eclipse Music. Σκανδιναβική αισθητική με έντονο χαρακτήρα.
1: Urungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa.

όλιο λοιπόν από την Βίλμα Τάλβιτ, που αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες φιγούρες της σύγχρονης σκανδιναβικής σκηνής. Στα φινλανδικά η λέξη όλιο σημαίνει πλάσμα ή on, και το κομμάτι ολόκληρο, και το κομμάτι αλλά και ολόκληρο το άλλο μάλλον εξερευνούν την έννοια της ετερότητας, της αποξένωσης και του πώς είναι να νιώθει κανείς ξένος, εξωγήινος, alien ή διαφορετικό πλάσμα μέσα στην κοινωνία και τα καλούπια της. Φοβερό πάντως το πώς καταφέρνει η καλλιτέχνηδα αυτή να ενσωματώσει την παραδοσιακή φινλανδική τεχνική τραγουδιού Rune Singing, έτσι λέγεται, με έναν εντελώς σύγχρονο, εναλλακτικό pop αλλά και θεατρικό ήχο. Και από το βορρά θα επιστρέψουμε τώρα στη Μεσόγειο, αλλά με μια έτσι πιο απρόσμενη συνάντηση. Θα ακούσουμε το La Bufera από τους Μπριγκάν και τον Τόργκεϊ Βάσβικ, ένα κομμάτι από το άλμπουμ Voci di Mare e di Vento της Liburia Records, όπου οι μεσογειακοί άνεμοι σμίγουν με τις σαμανικές φωνές του αρκτικού κύκλου.

ακούμε τη φοβερή συνεργασία του Ιταλικού σχήματος Brigand με τον Νορβηγό Torgey Wasvik, έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες master του παραδοσιακού σαμανικού τραγουδιού Yoik της φυλής των Σάμι. Και το άλμπουμ του Voci di Mare e di Vento δεν γεννήθηκε σε κάποιο άνετο στούντιο όπως όλα τα άλλα, αλλά κατά τη διάρκεια μιας καλλιτεχνικής φιλοξενίας στην καρδιά του χειμώνα στο φάρο Σλέτνες, στο ψαροχώρι Γκάμβικ της βόρειας Νορβηγίας. Οι μουσικοί λοιπόν απομονώθηκαν στο πιο βόρειο κατοικημένο σημείο της ευρωπαϊκής υπηρωτικής ξηράς, μέσα στο απόλυτο πολικό σκοτάδι και τις αρκτικές θύελλες, και δημιούργησαν αυτό το υπέροχο πραγματικά άλμπουμ. Μένουμε στην Ιταλία, καθώς οι αγαπημένοι μας Μάσκα Ρίμιρι κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στο ολοκένουργιο τους άλμπουμ Tra Disco, στο οποίο μας δείχνουν πως η παραδοσιακή μουσική της Απουλίας μεταμορφώνεται σε σύγχρονο ελέκτρο πιτσίκα, ελέκτρο groove. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Μπέντου.

Καρημύρη, λοιπόν, η απόλυτη πρωτοπόρη αυτού που ονομάζουμε Punk Tratti Electropizzica στην Ιταλία, όπου στη διάλεκτο του Σαλέντο της Νότιας Ιταλίας, δηλαδή, η λέξη Bedou σημαίνει όμορφος ή όμορφη. Και το κομμάτι βασίζεται σε παραδοσιακές μελωδίες της κάτω Ιταλίας, αλλά είναι ντυμένο εντός εισαγωγικών με ένα έτσι καταιγιστικό μοντέρνο ρυθμό, όπως ακούμε. Το σχήμα γιορτάζει πάνω από 25-30 μάλλον χρόνια στη σκηνή και θεωρούνται το πιο διεθνές group του Σαλέντο, έχοντας φέρει την επανάσταση στον τρόπο που η νέα γενιά της Ιταλίας αντιλαμβάνεται την folklore μουσική της. Από την Ιταλία πηγαίνουμε τώρα κατευθείαν στη Ρουμανία με τους εκρηκτικούς αγαπημένους Σουπ Καρπάτι, που παντρεύουν άψογα το ρουμανικό folklore με το underground hip hop και το dub. Πάμε να ακούσουμε το Doina Taslaului από τη νέα τους κυκλοφορία Ora Exacta.

Ασλαουλή από τους εκρηκτικούς Σουπ Καρπάτη, ένα κομμάτι μέσα από το καινούργιο άλμπουμ τους Ώρα Εξάκτα, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες. Και από τη μελαγχολία των Καρπαθίων ήρθε η ώρα να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ταξιδεύοντας ακόμη πιο ανατολικά με το Dat i Hüda από τους Divane. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παίρνουμε μια μικρή ανάσα για τις απαραίτητες ενημερώσεις του αθμού και επιστρέφουμε αμέσως για το δεύτερο μέρος εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Μείνετε μαζί μας.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Και επιστρέψαμε για το δεύτερο μεσημείωρο. Ελπίζουμε να πήρατε τις απαραίτητες ανάσες, γιατί το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας ξεκινάει με μια πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία. Ακούμε το Cemre Aşka Düşmüyor από το project Kırık Şarkılar.

Τζεμρέ λοιπόν, Ασκά Ντουσμιόρ, στην παράδοση της Ανατολής, η τζεμρέ μάλλον η λέξη, σημαίνει, είναι η ζεστασιά που πέφτει από τον ουρανό για να λιώσει τους πάγους και να φέρει την άνοιξη. Όμως εδώ ο δημιουργός, ο Μέρτ Ντάχ Ντεβιρέν, μας τραγουδάει για μια τζεμρέ που αρνείται να παραδοθεί στον έρωτα, αφήνοντας μια σχέση στον απόλυτο χειμώνα. Ένα πανέμορφο μελαγχολικό indie pop track λοιπόν, που μάλιστα κρύβει πίσω από την παραγωγή του πειραματισμούς με τεχνητή νοημοσύνη, διαβάζουμε εδώ, η οποία αναπόφευκτα μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, μένουμε στην Τουρκία αλλά αλλάζουμε εντελώς διάθεση και ενέργεια. Κρατηθείτε, γιατί ακολουθεί το εκρηκτικό Gel Gel Gel από τον Lubin C5 και τον Distinct, που έρχεται να βάλει φωτιά στα ηχεία μας. Λοιπόν, τουρκική τραπ αισθητική. Ναι, υπάρχει και αυτό, με αραβικά φωνητικά. Πάμε να το ακούσουμε όρθιοι.

Γκέλ, γκέλ, γκέλ, λοιπόν, έλα, έλα, γκέλ, μπουριά, έλα εδώ, μια ολοκένουργια τεράστια κλαπ επιτυχία που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες μέρες. Πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία κορυφής ανάμεσα στον Τούρκο τραπ στάρ Λουμπέλ C5 και τον Μαροκινό Βέλγο καλλιτέχνη Distinct. Το κομμάτι κυκλοφόρησε από τις εταιρείες Fellas Music και Avalon Music και κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, αποτελώντας ένα από τα πιο καυτά tracks της περίοδου αυτής που διανύουμε. Φοβερό! Και αφού λοιπόν μπήκαμε για τα καλά σε χορευτικούς ρυθμούς, μείνετε ακριβώς εκεί που είστε. Σειρά έχει το επόμενο μας κομμάτι, όπου η εκπομπή φοράει τα αφρικανικά της χρώματα. Εννοείται, σιγά μου δεν τα φόρουσε. Έρχεται λοιπόν ο θρυλικός Αλίφ Κεϊτά σε μια απίστευτη συνεργασία με τους Gleison Prot Mafia και Wilson Kentura στο κομμάτι Μπαπούλο από την One World Records. Φύγαμε για Αφρική.

έχουμε με τον Μπάπουλο. Κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα από την One World Records και αποτελεί μια ιστορική διαγενειακή μουσική συνάντηση, καθώς ενώνει τον 76χρονο Σαλίφ Κεϊτά, τη σπουδαιότερη φωνή της Αφρικής, με τη νέα γενιά της αφρικανικής ηλεκτρονικής σκηνής, τον Αγγολέζο παραγωγό Wilson Kentura, πρωτοπόρο της Afro House, και τον Πορτογάλο παραγωγό Gleison Prot Mafia. Όσο για τη φράση Μπαπούλο στη γλώσσα Μπαμπάρα του Μάλι, αναφέρεται στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τις ρίζες των ανθρώπων της φυλής των Φουλανί ή Πεούλ. Και το κομμάτι βασικά είναι ένας ύμνος στην αφρικανική ταυτότητα, την παράδοση και την ομαδική ζωή. Και ο αφρικανικός πυρετός συνεχίζεται, μένουμε στην ίδια Ήπειρο, αλλά μεταφερόμαστε στο Κονγκό θα πάμε τώρα. Ακολουθεί το κομμάτι Βόλτα από τους τριλικούς Κόνονο No. 1, μια κυκλοφορία της Real World Records που φέρνει στα αυτιά μας τον ομό ηλεκτρικό ήχο της Κινσάσα. Πάμε να τους ακούσουμε.

Εντάξει, η απόλυτη ηχητική έκρηξη, ηλεκτρισμός στο κόκκινο. Ακούσαμε τους Konono No. 1 με το νέο του single Volta. Θρυλική μπάντα από το Κόγκο που φέρνει έτσι ένα raw σχεδόν punk ρυθμό χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους ενισχυτές και παραδοσιακά όργανα. Με το φοβερό αυτό νέο κομμάτι τους που ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα, ξεσηκώνει τις αισθήσεις και δίνει μια απίστευτη underground ενέργεια. Ακριβώς πριν περάσουμε στο πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι, Αντούνια, του δεξιοτέχνη της κιθάρας Μούσα Τι από την Αγκαντές του Νίγηρα, την ανεπίσημη πρωτεύουσα των Desert Blues. Το κομμάτι ονομάζεται Αντούνια, που σημαίνει ζωή, ντουνιάς δηλαδή, το έχουμε και εμείς, και είναι ακριβώς αυτό, ένας ύμνος στην απλότητα της ζωής, ηχογραφημένο στη Σαχάρα, αλλά με σύγχρονη παραγωγή που μιξαρίστηκε στην Αμερική. Ακούστε τον υπνοτικό ρυθμό της κιθάρας του.

κομμάτι Αντούνια που στη γλώσσα των στη γλώσσα Ταμασέκ μάλλον, των Τουαρέκ της ερήμου σημαίνει ζωή ή κόσμος, ενώ οι στίχοι στα κομμάτια αυτού του είδους συνήθως μιλούν για τις δυσκολίες της ζωής στην έρημο, την νοσταλγία για την ομαδική ζωή, την ειρήνη αλλά και την πολιτική κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ. Εδώ ο Μουσατή χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη τεχνική στα φωνητικά του, όπως ακούμε, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ζεστή ερμηνεία με ελαφρά έτσι, με μια έτσι ελαφριά μάλλον ηλεκτρονική επεξεργασία. Και αυτό το κάνει σκόπιμα για να φέρει το παραδοσιακό desert blues πιο κοντά στα ακούσματα της νέας γενιάς και της afrobeat σκηνής. Από τα μελαγχολικά blues της ερήμου όμως η Αφρική αλλάζει τώρα πρόσωπο και φοράει τα γιορτινά της. Μεταφερόμαστε στη Δυτική Αφρική και στην πλούσια παράδοση των γκριότς, των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ιστορία μέσα από τα τραγούδια τους. Ο Γκαουσού ή αλλιώς Σόμπρα Κουγιατέ παίρνει τη σκητάλη τώρα με τον Νία Μπά μέσα από το ολόφρεσκο του άλμπουμ Σόμπρα Dance.

Από τον Γκάουστο Σόμπρα Κούλιατέ και την κιθάρα του. Ακούμε το κομμάτι Μία Μπα από το εκπληκτικό πραγματικά άλμπουμ του Σόμπρα Ντάνς. Η αλχημία είναι συνθετικής ενέργειας κατευθείαν από τη Δυτική Αφρική. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας διαδρομής. Για το μεγάλο φινάλε, ο Μπερίμα Άμο παίρνει τα ενία με το Fake Flowers μέσα από το άλμπουμ Rhythms of Love. Εδώ η Afro Jazz συναντά τον κλασικό ζεστό ήχο της High Life μουσικής. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα, μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την περιπλάνηση. Για περίπου μια ώρα ήταν μαζί σας, όπως πάντα, η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μείνετε εννοείται συντονισμένοι που όλο εδώ στο μουσικό κανάλι, στο αγαπημένο μας, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνεχίστε να ακούτε με την καρδιά σας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για την επόμενη Κυριακή. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο Ράδιο Κρονίκα Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε. Από μας καλή συνέχεια, μήκος ανοσχόμεντας καρδίας. Βάια κονδύος, καλή συνέχεια και να θυμάστε, η μουσική δεν έχει σύνορα. Τα λέμε στην επόμενη πτήση. Γεια σας.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Media.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.